0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστή. Και λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Καλημέρα, να έχουμε καλή εβδομάδα. Να έχουμε, θα μου πεις καλή εβδομάδα. Είναι 2 του μηνός, ναι, αλλά χθες δεν ήμασταν παρέα. Είναι τρίτη σήμερα και θα είμαστε παρεούλα γιατί χθες ήταν του Αγίου Πνεύματος. Είναι η πρώτη καλημέρα και ο Γιώργος Μπιτσάκος μαζί για 2 ώρες, όπως συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή. Εκτός εξαιρέσεων, με 2 ώρες γεμάτες ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Όλα αυτά εδώ στον 89 Rainbow, που αλλού.

Ever Essence και Everybody's Fool. Καλημέρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι περάσατε καλά. Ήδη το βλέπω εδώ από τα μηνύματά σας, θα μου πεις πώς αναλυτικά οι άνθρωποι στο λένε. Όχι, αλλά έχετε καλή διάθεση. Όπερ σημαίνει ότι περάσατε καλά. Έχω τις καλημέρες μου εκεί στην παρέα την υπέροχη, στο Ρεόκαστρο, στο Γιώργο τη Βάζο και τον Αποστόλη. Καλημέρα επίσης να στείλω στη Σουζάνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Δημήτρη. Καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη, τον Προβατάρη, από τα παιδιά εκεί, ο Αστ Κτέλ κτλ. Καλημέρα στην Ανα Μαρίνα. Καλημέρα στην Ανα Μαρία, συγγνώμη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα και στη Βέτα 6943-8080-89. Ως επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε, στο Viber δηλαδή, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram παραδοσιακά. Και επίσης αυτή τη στιγμή που συζητάμε, έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα γίνουν ακόμη καλύτερες, με την έννοια ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Μέχρι εκεί, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτές τις συνθήκες. Είμαστε στους 21 βαθμούς και θα φτάσουμε στους 32 βαθμούς κάποια στιγμή το μεσημεράκι, αργά ή νωρίς το απόγευμα, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να ξυπνήσουμε για τα καλά με In Excess και Never Tear Us Apart. Καλημέρα για άλλη μια φορά.

στην Nirvana και το υπέροχο The Man Who Sold The World. Επιστρέφουμε λοιπόν, και ενώ εδώ ήδη απαντάω στα δικά σας τα μηνύματα και βλέπω ότι έχετε την καλή τη διάθεση, την όμορφη διάθεση, πολλοί και πολλές μου λέτε ότι περάσατε και ωραία μέσα στο τριήμερο αυτό, άλλοι φύγατε από την πόλη και καλά κάνετε, άλλοι μείνατε στην πόλη αλλά κάνετε αυτό που θέλατε να κάνετε, δηλαδή δώσατε χρόνο στον εαυτό σας. Επίσης είναι πετυχημένο και το σχέδιο αυτό. Να σας πω ότι σήμερα όμως, γιατί είναι σημαντικό, ότι από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης, δηλαδή της Τετάρτης, 11 σήμερα το βράδυ, Τρίτη δηλαδή, θα έχουμε καθολικό αποκλεισμό όλων των οχημάτων που έχουν κατεύθυνση στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική σε δύο σημεία, στον ανισόπεδο κόμβο Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε αυτό το κομμάτι επίσης δεν θα μπορείτε να μπαίνετε μέσα στο 424 και στο είσοδος δηλαδή για το 424, αλλά και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ξεκινάει από τις 5 η ώρα αυτό, γιατί είναι εργασίες για το flyover, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Από σήμερα λοιπόν 11, για να το ξαναπώ γιατί σας μπέρδεψα, μέχρι 5 ώρα το πρωί της Τετάρτης θα είναι κλειστά το κομμάτι αυτό που είπαμε προηγουμένως όσον αφορά Νέα Ευκαρπία και Μετέωρα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Me and my monkey. Αυτός είναι ο υπέροχος Robbie Williams που ακούσαμε τώρα με τις πολλές του τις επιτυχίες και τα τραγούδια του τα οποία είναι άκρος ραδιοφωνικά. Όλα σχεδόν. Λοιπόν, να σας πω ότι από σήμερα έχουμε εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο δρόμο που είναι από Νέα Μουδανιά μέχρι και Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη μέχρι και Νέα Μουδανιά. Να το έχετε υπόψη σας και θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη από τις 6.30 το πρωί. Αλλά έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο και πρέπει να σας ενημερώσω. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί το signal αυτό, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber, το 89 Rainbow 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Τόσο απλά και όμορφα.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: 89 Rainbow. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

Έτσι λοιπόν έχουν φέρει τα πάνω κάτω, Down Under Men at Work. Ένα τραγούδι από τα πιο ρυθμικά και τα πιο ευχάριστα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Ιβάτση εδώ δίπλα από Πιερία Μεριά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη, Γερμανία. Καλημέρα στον Νεκτάριο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ντόλι, αλλά και την Αποστολία. Και οι δυο του είναι από Εύρου, η Αποστολία από Ρωστιάδα. Ο φίλο μου και από τα βόρεια του Εύρου, γι' αυτό και τον ονομάζω Ακρίτα. Καλημέρα επίση στον φίλο μου τον Ανθόπιλο τον Σταύρο. Καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα και στη Βερενίκη στο 6943 80 80 89 ως επιτοπλίστων. Εδώ δέχομαι τις καλημέρες σας και εδώ βλέπω πως έχετε περάσει υπέροχα. Όλοι έχετε εκμεταλλευτεί αυτόν τον χρόνο. Είχαμε βέβαια και αρκετά μεγάλο πρόβλημα με την επιστροφή, αλλά αυτό φαντάζομαι ότι το περιμένεις. Όταν φεύγεις έξω από την πόλη, όταν θέλεις να κάνεις το ταξίδι σου, ξέρεις ότι όλος ο κόσμος περίπου θα φύγει εκείνη την ώρα, και αυτό που νομίζαμε ότι θα φύγουμε αργά το βράδυ και θα το κάνουμε μόνο εμείς, δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνει όλος ο κόσμος. Οπότε πλέον είσαι, και αν θέλεις, προετοιμασμένος να μην εκνευριστείς. Υπήρχε μεγάλο ποτηλιάρισμα, παιδιά, δεν το συζητάμε στα διόδια, αλλά είναι λογικό και θα παραμείνει λογικό όσο ο κόσμος πηγαίνει έρχεται για τις βουτιές του.

Διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι οι Doors, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα υπερεκτιμημένο συγκρότημα. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Ίσως να μην έκαναν μεγάλη καριέρα γιατί ο frontman τους δεν έζησε αρκετά χρόνια, αλλά έκαναν τεράστια επιτυχία. Είχαν αυτό που λέμε το κοκαλάκι της νυχταρίδας. Αστέρι πάνω από το κεφάλι τους, για να μην πω ολόκληρο γαλαξία. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια σιδηροδρομικούς σταθμούς. Και μάλιστα αυτός ξεκίνησε στο Μεσοπόλεμο να φτιάχνεται κάπου το 1961, τελείωσε. Αλλά από το 1961 μέχρι τώρα γίνονται κάποια μπαλώματα, κάποια μερεμέτια. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει και παραμένει σαν εγκαταλελειμμένος. Οπότε κοιτάξτε να δείτε, υγείωσε, το είδε αυτό και σου λέει πρέπει να κάνω κάποια πράγματα να το αλλάξω. Πρώτα απ' όλα το ήδη υπάρχουν κτίριο που είναι 10.000 τετραγωνικά μέτρα, θα το εξοράει. Δευτερευόντως θα κάνω και άλλα κτίρια τα οποία θα εκμεταλλευτώ, γιατί όχι. Ας πούμε θα κάνουμε ένα νέο κτίριο 32.000 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια του υπάρχοντος, όπου θα έχουν χρήση εμπορίου, αναψυχής, εστίασης. Θα κάνω επίσης ένα πολύ όρφο κτίριο φιλοξενίας 12.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο μπορεί να γίνει και τετράστρο ξενοδοχείο, να είναι Airbnb, αλλά να δοθεί επίσης και σε φοιτητές στα πανεπιστήμια για να μένουν εκεί οι φοιτητές. Οπότε θα γίνουν καινούργια πραγματάκια, συνολικά 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα έχουμε δόμηση, καινούργια κτίρια και με αυτόν τον τρόπο θέλει βέβαια να εξοραίσει ξανά και το ήδη υπάρχουν κτίριο που είναι στα 11.000 τετραγωνικά μέτρα. Άντε, με το καλό, ξεκινήστε.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Ένα πρωινό να το πιεις στο ποτήρι τόσο υπέροχο με το λιάκκο εκεί ψηλά και όμορφος κατά γάλανος ουρανός με λίγα συννεφάκια. Κυρίες και κύριοι, 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος. Ανοιχτή η αγκαλιά μου από το πρωί και δέχομαι όλους εσάς που αργήσατε λίγο να ξυπνήσετε. Καλά κάνετε. Εδώ είμαστε στην τροφιά, θα το πράξουμε μαζί. Με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Αυτή είναι η μυστική, όχι μυστική, μαγική, αλλά όχι μυστική συνταγή. Εδώ, στον 89 Rainbow, που αλλού.

Αφήνει Martha and the Muffins με το Echo Beach. Θα το συνηθίσουμε τώρα γιατί μέσα στο καλοκαίρι είμαστε. Καλό καλοκαίρι και καλημέρα επίσης σε όλους. Στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Την καλύτερη δουλειά έκανε Τατιάνα. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Έχουμε εδώ με τον Κωνσταντινίδη παίζει αρκετά. Καλημέρα στη Δήμητρα και το Στάθη στο σχολικό. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, την Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στη Στέφη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο. Και μου λέει ο φίλος μου Δημήτρης, ο Happy Traveler, ότι ο ήλιος αυτός τον ξύπνησε, ο όμορφος και ωραίος, σε ένα ταξίδι. Συν το ζητούμενο ότι ήταν η Ισπανία. Πήγε στη Ισπανία, ρώταμε που δεν πήγα. 37-38 βαθμούς είχε. Λοιπόν, ξεκίνησες με καύσωνα από το ταξίδι σου, αλλά φαντάζομαι ότι πέρασες καταπληκτικά. Και τι έχω να σας πω.

έχω να σας πω ότι είχαμε τη σύλληψη μιας 49χρονης κυρίας εκεί στο δημοτικό, στο αστυνομικό τμήμα μάλλον Παύλου Μελά, γιατί είχε στο μπαλκόνι δεμένα με σκηνή τρία γατιά. Το ζητούμενο είναι ότι της επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο 17.600 ευρώ. Τώρα, γιατί τα βάζετε αυτά τα πρόστιμα, τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους και σίγουρα θα μπορούν να τα πληρώσουν, εκτός αν έχουν και κατέχουν τόσο χρήμα. Το ζητούμενο, παιδιά, δεν είναι να βάλεις πρόστιμο. Το ζητούμενο είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να έχει και ένα σκυλί και να το δένει με δύο μέτρα λυσίδα, να το αφήνει Σαββατοκύριακο σε μια αυλή σε ένα εργοστάσιο και να γυρνάει τη Δευτέρα. Κάποια πράγματα πριν πάρετε ένα ζώο πρέπει να τα μάθετε, να τα εμπεδώσετε. Μην παίρνετε ζώο επειδή είναι της μοδός. Πάρτε ένα ζώο γιατί είναι μέλος της οικογένειας.

Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει, αλλά θα μου πεις ποιος μεγάλος καλλιτέχνης, καλλιτέχνηδα που έχουν αφήσει παρακαταθήκη τόσο ωραία τραγούδια, τόσο μεγάλη δουλειά και σημαντική δουλειά δεν μας λείπει. David Bowie και Cat People. Εν τω μεταξύ, εκεί στη Μέτα, ο Ζούκερμπεργκ έχει βαλθεί ο άνθρωπος να μας τρελάνει όλους. Ήδη δύο φορές έχει συρθεί στα δικαστήρια, έχει πληρώσει αρκετά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, σε κάποιες περιπτώσεις και δισεκατομμύρια, για διαφυγές που υπήρχαν, δηλαδή ουσιαστικά τα έδωσε τα ονόματα, πάρα πολλά ονόματα εκεί, στην NSA, στην Υπηρεσία Ασφαλείας στις ΗΠΑ. Το ίδιο έγινε και με την Ευρώπη, καταδικάστηκε και εδώ και εκεί. Τώρα φτιάχνει ένα καινούριο λογισμικό, παιδιά. Το οποίο τι θα είναι αυτό, είναι ένα bot είναι ουσιαστικά, το οποίο θα παίρνει και θα βλέπει ποιες είναι οι εσωτερικές συνομιλίες και τι κάνουν όταν κλικάρουν οι εργαζόμενοι στην Meta. Δηλαδή θα παρακολουθεί όλη τη λειτουργία που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και θα τραβάει και φωτογραφίες. Αυτό είναι πολύ φάλτσο χτύπημα. Γιατί, θα σας εξηγήσω, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται. Είναι σαν να σε κατασκοπεύει. Και τώρα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο αυτό το πράγμα να το εξοραίσει. Δηλαδή, όλα τα email που έχουμε, παραδείγματος χάρη σε μια εταιρεία, αυτό θα τα απαντάει μόνο του. Θα κερδίζεις χρόνο. Ναι, αλλά ρε φίλε, θα βλέπει τι γράφω. Θα βλέπει τι λέω. Θα έχει πρόσβαση, δηλαδή, εντάξει, μπορώ να βρίσκομαι στη δουλειά, αλλά να έχω και μια προσωπική στιγμή. Όχι, φίλε μου. Τώρα να ψάχνουν να βρουν πώς θα το παρακάψουν αυτό. Με λίγα λόγια, να ξέρετε ότι σε αυτές τις εταιρείες δεν υπάρχει περίπτωση. Παρακολουθούνται όλοι.

0: είναι η Fleetwood Mac και το υπέροχο Everywhere. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στο φίλο μου το Σπύρι και τη Σταματία. Τους είπα και καλό καλοκαίρι, αλλά τα παιδιά είναι στο Κονγκό. Εκεί έχουν η ίδια θερμοκρασία, απλά 6 μήνες βρέχει, 6 μήνες δεν βρέχει. Και είναι λίγο μεγαλύτερο κάτι λεπτά κατά μισάωρο το βράδυ. Αυτή είναι η αλλαγή που έχουν οι άνθρωποι. Το είπα ουσιαστικά για μας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία τον Τσιγκάρα, σε όλους τους καθηγητές. Καλημέρα στα παιδιά που γράφουν εξετάσεις. Δεν χρειάζεται άγχος. Είπαμε και δεν παίρνουμε σαν βάση τον εαυτό μας αν έχουμε σπουδάσει, αν δεν έχουμε σπουδάσει, ότι πρέπει τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Ή εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε σπουδάσει, πρέπει και αυτά να το πράξουν. Θα κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο με τη στιγμή που τους πετυχαίνει. Και έχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους. Έτσι, παιδιά, δεν θέλω άγχος. Γράφετε μαθηματικά, ξέρω ότι είναι δύσκολα. Οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία. Αλλά καλή επιτυχία και σε εσάς που είστε στους δρόμους εκεί, περιφερειακή, από ανατολικά προς δυτικά, από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, κυρίως από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι να φτάσετε Πεύκα, θα ζοριστείτε πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, αλλά μετά το 424 ανηφόρα ζορίζει και ξαναπιάνει από την Επταπηργίου μέχρι τη συμβολή με την Τριανδρία. Πάρα πολύ κίνηση και στην Βασιλή Σόλγας μέχρι από την ανάληψη μέχρι τη συμβολή της με την Τσιμισκή, και η Τσιμισκή, παιδιά, πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Αριστοτέλους.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
2: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
2: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
2: Από την πρώτη νότα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: 89 Rainbow.
8: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

So Must Go On από τους Queen. Freddie Mercury, κύκνιο άσμα. Αλλά ο άνθρωπος τραγουδίζει μέσα από την ψυχή του, ξεπερνώντας κάθε βιολογικό φραγμό όσον αφορά την ασθένεια, τη μάχη που έδινε δηλαδή με το AIDS. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γίνεται μεγάλη κουβέντα κάθε φορά για το κάπνισμα. Κάθε φορά το παίρνουμε διαφορετικά, το παίρνουμε λάθος, όμως η αλήθεια είναι αυτή. 31 του μηνός, 31 δηλαδή Μαΐου, ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Είμαι καπνιστής, οπότε θα σας πω εγώ μερικά απλά πράγματα και να τα έχετε κατά νου. Ξεκίνησα να καπνίζω σε μεγάλη ηλικία, δεν έχει σημασία. Καπνίζω λίγα τσιγάρα, καπνίζω πολλά τσιγάρα, καπνίζω λίγα, δεν έχει σημασία. Είμαι καπνιστής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που καπνίζει κάποιος είναι καπνιστής και βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Βάζει δύσκολα γιατί ακόμη και βιολογικό θεριό να είναι, κάποια στιγμή εξασθενεί. Δευτερευόντως, δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, πόσοι καπνίζουν και πόσοι δεν καπνίζουν. Μακάρι η επόμενη γενιά που θα υπάρξει να είναι άκαπνη τελείως. Ούτε να ατμίζει, ούτε να έχει τα θερμενόμενα τα τσιγάρα τα οποία δήθεν τάχα μου είναι πιο υγιεινά, γιατί εκεί κρύβεται η παγίδα. Δεν γεννιόμαστε με ένα τσιγάρο στο χέρι, σας το λέει ένας καπνιστής. Τι κάνετε, το κόβετε. Δεν μένετε στα νούμερα. Μένετε στο γεγονός ότι αισθάνεστε καλύτερα από την πρώτη μέρα. Αναπνέετε, ανασένετε, μιλάτε, ανεβαίνετε σκαλοπάτια. Λοιπόν, ποιο είναι το όνειρο κάθε καπνιστή, ξέρετε? Να κόψει το τσιγάρο. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και να το περάσουμε στους νέους ανθρώπους. Κατόρθωσα εγώ σαν καπνιστής ο γιος μου να μην καπνίζει. Και το λέω κατόρθωσα γιατί του εξήγησα ότι όλο αυτό που κάνω είναι τελείως λάθος. Και δεν χρειάζεται να μιλάμε για παθητικούς καπνιστές ή όχι, γιατί έχουμε και περίπου 2 εκατομμύρια μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πεθαίνουν από ατμοσφαιρική ρύπανση. Μην το αγγίζουμε έτσι το θέμα. Το αγγίζουμε σαν επιλογή ζωής. Απλά και έξυπνα.

Αυτό είναι. Help από τους Beatles. Που λέει ο φίλος μου, έχουν και οι καπνιστές δικαιώματα. Φυσικά. Δεν είναι κρώματα της φύσης. Δεν καπνίζουμε εκεί που υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα σε κλειστούς χώρους, σε παιδιά. Ρωτάμε. Καπνίζουμε έξω. Λοιπόν, αυτά, αλλά έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως είναι η ανακύκλωση συσκευασιών μπορούμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά για την προστασία του περιβάλλοντος. Κι όμως, με την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες, προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας. Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Εξοικονομούμε ενέργεια και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού, το ξέρετε. Και φυσικά, συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, κάθε φορά που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας σωστά, συμβάλλουμε σε μια συλλογική προσπάθεια για το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση. Στάση ζωής. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ήδη ακούμε I Love Rock and Roll από Joan Jett και What I've Done από Linkin Park, τα δύο τραγούδια με τα οποία σας εύχομαι καλή εβδομάδα, γιατί ξεκινήσαμε τριτιάτικα. Θα το πούμε το πρωί της Τετάρτης αύριο στις 6 ώρα. Γεια και χαρά σας.

0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: 89 Rainbow.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
9: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Ηλιοκαμένη, μαυρισμένη, ταξιδεμένη μετά από τριήμερο και αυτή τη Δευτέρα στο Rainbow Morning Show.
10: Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα, δεν είπαμε. 2 Ιουνίου. Καλοκαίριασε, παιδιά!

0: 6-9-43-80-80-89. Εκεί επικοινωνούμε. Όλια και Αντώνη σήμερα κοντά σας και σήμερα κοντά σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Έχω μια υπογλυκαιμία, πώς γιορτάζει κανείς. Με πάση περιπτώσει να κεράσει.
0: Ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα.
1: Δεν έχω καμία ελπίδα. Ακριβώς. Περισσότερο έχω από τις εργάτριες του σεξ.
0: Έτσι.
1: Που είναι σήμερα η διεθνή ημέρα τους. Αυτά τα κορίτσια μπορεί κάτι να κεράσουν. Για Έρασμο και Νικηφόρο δεν έχω στο περιβάλλον.
0: Δύσκολα είμαστε. Πάμε στη χρονοκάψουλα. Θα αφήσω διάφορα γεγονότα και θα πάω στο 1971, όπου η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει.

0: στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ήταν με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης.
1: Όπως να σου πω κάτι, ήταν εκείνη η εποχή που τα σορτσάκια των ποδοσφαιριστών ήταν πάρα πολύ κοντά. Οι εμφανίσεις ήταν περίεργες, τα κουρέματα επίσης. Και τα βλέπανε, ξέρω εγώ, οι γονείς μας φανατικά. Και
0: σε βεντίλα.
1: Ήδη από τότε, ας πούμε, μας φαινόταν παλιακά. Σκέψου τώρα πώς να ακούγεται αυτό για το 1971 από Παναθηναϊκός και Άγιαξ.

0: κοιτάς περίεργα, σου λέω γιατί είσαι έτσι, δεν μου εξηγείς. Πάλι μου λες ναι, αλλά εδώ δεν λες τίποτα. Ε, τι να κάνω όμως.
1: Με κοιτάς, σε κοιτώ.
0: Ναι, εντάξει τώρα, το τραγούδι το ρίξαμε. Έτσι, μετά σιωπή αυτό είναι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Από τη μεριά σου μόνο και εκνευρίζομαι.
1: Έλεγες εσύ για τα χρονολόγια και τις χρονοκάψουλες εκεί τα δικά σου, τα Παναθηναϊκός Άγιαξ, τι έλεγες, δεν άκουγε και πολύ προσεκτικά. Και έβλεπα εγώ ποιοι άντρες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα και έχουν ενθουσιαστεί με τα σημερινά γενέθλια. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε να δείτε. Ο ένας είναι αυτός που το όνομά του έδωσε περιεχόμενο στη λέξη σαδισμός. Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης, τολμηρών βιβλίων. Το διάβαζα κρυφά από τη μαμά μου. Γιατί έχω εντοπίσει τη βιβλιοθήκη. Αλλά γεννήθηκε και ξέρει ποιο άλλο. Το 1900 τόσο, δεν θυμάμαι πόσο, 4 νομίζω. Ο Τζόνι Βαϊσμίλερ. Σου λέει κάτι, Τζόνι Βαϊσμίλερ.
0: Ταρζάν,
1: Ταρζάν. Μπράβο. Ήταν όμω και 5 φορέ Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση.
0: Ο Ταρζάν.
1: Ναι, ο Ταρζάν.
0: Ο Ταρζάν ήταν Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση.
1: Ναι.
0: Πού στα ποτάμια εκεί το μάθανε.
1: Τον έβλεπε πω ήταν. Έτσι γίνε αν είσαι ηθοποιό. Σήμερα βέβαια τα Γούλβεριν και με αυτά. Και θέλω να σα ρωτήσω με την αφορμή ότι έχουν ανοίξει και τα θερινά και παίζουν και κάποιε πολύ παλιέ και παραδοσιακέ ταινίε. Αν υπάρχει κάποια ταινία ασπρόμαυρη, μη σα πω και βουβή, η οποία να σα έχει μείνει. Δηλαδή, μην πάμε στα τελευταίους αυτοκράτρες και αυτό χορεύοντας με τους κλίκους και τέτοια, όχι τόσο σύγχρονες. Αν υπάρχει κάποια κλασική ταινία, γι' αυτό λέω ασπρόμαυρη, ναι, η οποία, την οποία θα τη συστήνατε. Δηλαδή, θα τη βλέπατε να παίζει σε ένα θερινό σινεμαδάκι και θα λέγατε να πάμε.
0: Ναι. Για πείτε, γιατί εγώ δεν έχω τώρα κάτι στο μυαλό μου, δεν μου πείτε.
1: Καλά, το ξανασυζητήσουμε και μετά. Μια ιδέα ήταν, πείτε καφεδάκι.

0: Καλημέρα. Πώς είστε?
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι. Φυσικά και ξανά, αφού έρχεται συνέχεια νέος κόσμος. Κόσμος ο οποίος μπορεί να είπε ότι α σβήσω έτσι το τριήμερο με μια άδεια την Τρίτη, κανένας ποτέ έτσι.
1: Ποιος?
0: Τέλος πάντων, αφήστε με να ζήσω το όνειρο ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ θα έμπαινε στη διοίκηση να πάρεις και άδεια σήμερα? Δηλαδή, μετά από τριήμερο να κάνεις και τέσσερις μέρες.
0: Για τα επόμενα δύο χρόνια άνευ αποδοχών, εύκολα.
1: Εύκολα. Τι λέει, ρε παιδιά. Μάλιστα.
0: Λίγο ξεκούραση.
1: Εντάξει, 6943-80-89, το ξέρετε αυτό. Εσείς που έχετε ξεκουραστεί ήδη, πάρτε κανένα τηλέφωνο ή στείλτε κανένα μήνυμα στο 6943-80-89, να δούμε τι γίνεται. Η Όλια βλέπω δύσκολα σήμερα.
0: Ενώ τις υπόλοιπες μέρες.
1: Γράφουν και τα παιδιά εξετάσεις, οπότε καταλαβαίνετε είναι σε μια άλλη ένταση αυτές τις μέρες.
0: Είμαι σε κατάσταση, σε φωνική διάθεση. Σε παρακαλώ τώρα, αυτό με το γράφουν τα παιδιά εξετάσεις είναι ένα θέμα από μόνο του. Έτσι. Καταρχήν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Σήμερα ξεκινάς τα γυμνάσια.
0: Σήμερα ξεκινάς τα γυμνάσια.
1: Στα Λύκεια εντωμεταξύ.
0: Ξεκίνησαν την Παρασκευή.
1: Και έχουν νομίζω σήμερα μαθηματικά, τέλος πάντων. Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά ξεκίνησαν αυτοί, ξεκινάνε και τα γυμνάσια σήμερα. Τα γυμνοσιόπεδα του Σαββατοκύριακο ήταν στις θάλασσες, πισίνες, στα ράτσες, κάνουν ιδιοθεραπείες.
0: Διαβάζοντας.
1: Σίγουρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καλά θα πάει αυτό.
0: Η στάση της Νίκας. Λέω, ποια ήταν η Νίκα? Ο Μωάμεθ πήγε από τη Μόκα στη Μεδίκα. Από πού πήγε μέχρι πού? Από τη Μόκα στη Μεδίκα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι παντελώς αστοιχείωτα.
1: Φοβάμαι για τις επόμενες γενιές.
0: Τι φοβάμαι? Εγώ φοβάμαι για αυτή τη γενιά συγκεκριμένα, και φοβάμαι και για τον εαυτό μου που μεγαλώνω με αυτό το πλάσμα.
1: Δεν θέλουμε πουθενά κανένα ταξίδι να τελειώνει εκεί η ιστορία τώρα.
0: Σε κάτι στρατιωτικό δεν έχει. Κάτι ανάμεσα σε Τσοτήλ και στρατιωτική ακαδημία δεν
1: μπορούμε να το ψάξουμε αυτό.
0: Ή να το φτιάξουμε.
1: Ή να φύγουμε εμείς ένα ταξίδι για να χαλαρώσουμε. Γιατί φέτος το καλοκαίρι δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχει πτήσει. Δεν πιάνει αυτό.
0: Αυτό, η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού.
1: Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις πού θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο ένα προορισμό. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι πολύ δύσκολο, όντως.
0: Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.
1: Εξαιρετικά, εμείς πού θα πάμε τώρα?
0: Στην Τσιμισκή.
1: Α, μόνο εκεί έχει πρόβλημα?
0: Όχι, θα δούμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα είναι δύο σημεία τα οποία απασχολούν. Το ένα είναι η περιφερειακή οδός με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ρεύμα το οποίο είναι πιο επιβαρημένο, και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, επίσης το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στη Βασίλης Όλγας, στον Ντεπό και στην Πότσαρη περίπου, αλλά αυτά τα δύο σημεία είναι. Λίγο θα δυσκολευτείτε μπαίνοντας και προς την Τσιμισκή. Γενικώς μικρά προβλήματα, αλλά διάσπαρτα σε όλη την πόλη.
1: Τι να πούμε τώρα για τον καιρό, παιδιά. Εντάξει, αγρίεψαν τα πράγματα εκεί έξω. Για σήμερα, λοιπόν, 3η 2 Ιουνίου, αναμένεται έθριος ο καιρός. Θερμοκρασία θα φτάσει 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά έχει ζέστη από τώρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώνετε.
0: Ηλιοκαμένα, γιατί φύγανε θάλασσα για τριήμερο. Ας τα πω μετά.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
3: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ και του eFood σούπερ γρήγορα.
5: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί.

0: Ιωτόμι. Άρε μάχημο το Ιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: morning, good morning σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, περάσατε τέλεια, το καταλαβαίνουμε. Έχετε όρεξη για επικοινωνία σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε.
1: Εγώ εντωμεταξύ που έμπαινα χτες στο Google Maps, στο κινητό μου όλη την ώρα για να δω αν έχει κίνηση καθώς γυρνάτε. Δηλαδή, τι αιμονή και αυτή, δεν φτάνει που δεν έφυγα εγώ.
0: Εσύ έβλεπα τους άλλους. Αν έχει κίνηση.
1: Κοίταξε να δεις,
0: για αυτούς που, φαντάζομαι.
1: Ναι, για αυτούς που συμπαθώ, ήθελα να μην έχει κίνηση. Για αυτούς που αντιπαθώ, ήθελα να κολλήσουν μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Ντροπή.
1: Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό, ξέρεις, μοχθηρίας.
0: Καλημέρα στον Άκη. Να πούμε, καμιά καλημέρα.
1: Μόνο στον Άκη.
0: Μόνο στον Άκη θα του κάνω.
1: Από 150 μηνύματα.
0: Έχουν στείλει και άλλα, ρε παιδί μου.
1: Η Αφροδίτη, η Γεωργία.
0: Έχουν στείλει και άλλα μηνύματα. Οπότε θα τα πούμε στην πορεία.
1: Γι' αυτό.
0: Καλημέρα, έστειλε ο Άκης.
1: Οι άλλοι έχουν στείλει και άλλα μηνύματα, διότι θέσαμε το θέμα τη ασπρόμαυρη ταινία. Και λέμε ποια ταινία θα συστήνατε ή θα ξαναβλέπατε εύκολα. Σε θερινό, σε ένα ωραίο περιβάλλον, α πούμε. Από τι ασπρόμαυρε ταινίε, μη σα πω και βοβέ. Και έχουν έρθει πάρα πολλέ προτάσει. Τη μία τη χτυπήσαμε, κύριε Ζώκο, έχω να σου πω πέρσι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα. Στείλτε και οι υπόλοιποι.
0: Α, έτσι πάει.
1: Έτσι πάει. Δεν θα στείλετε καμιά ασπρόμαυρη ταινιούλα να προτείνετε.
0: Στείλτε, γιατί τώρα το καλοκαίρι μας πιάνει η τάση για ασπρόμαυρα.
1: 6943-80-80-89 στο Viber το 89 Rainbow, σας περιμένω.
0: Πολύ θέλω να θερινό σινεμά, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πολύ το θέλω.
1: Κοίταξε, δεν μας έκατσε, είναι η αλήθεια. Παιδιά, η ταινία που θέλαμε να δούμε κάθε μέρα παίζονταν στις 11, εκτός από τη μέρα που την είδαμε εμείς, παίζονταν στις 9, ξέρω.
0: Κατάλαβες, δηλαδή,
1: γιατί.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Black and White. Black and White. Γιατί τις ταινίες μιλάμε, ασπρόμαυρες ταινίες, σε θερινά σινεμά και δεχόμαστε τις προτάσεις σας γιατί τι να πάμε να δούμε. Θυμηθήκατε καμιά παλιά ταινία, 6943-80-80-89, έτσι παλιά ασπρόμαυρη.
1: Ξεκινάω με τη Δώρα που λέει τον μεγάλο δικτάτορα του Τσάρλι Τσάπλιν. Εκπληκτική ταινία και πείτε μου πώς είναι δυνατόν μια ταινία 80 χρόνων να παραμένει τόσο επίκαιρη. Έτσι. Την υπερψηφίζω αυτή την πρόταση. Λοιπόν, ο Κώστας λέει ευκολάκι, Καζαμπλάνκα. Αγαπάμε πάρα,
0: πέρσι
1: πάρα πολύ.
0: Την
1: πέρσι την είδαμε σε θερινό.
0: Θερινό, μπράβο.
1: Πολύ ωραία
0: εμπειρία. Και ο Νίκ λέει ελληνική ή μπακαλόγατος. Και...
1: Με Χατζηχρήστο τον Απακαλόγατος.
0: Ναι, ρε. Mm. Ναι, κλασική. Και όχι την ασπρόμαυρη, την έγχρωμη βερσιόν, γιατί κάνανε μια έγχρωμη βερσιόν. Την ασπρόμαυρη.
1: Την ασπρόμαυρη, την original.
0: Και Καζαμπλάνκα ξένες.
1: Ναι. Α, Καζαμπλάνκα παίζει πάρα πολύ εδώ μεταξύ, βλέπω εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και η Ούλη.
0: Ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Ωραία ταινία.
1: Εκπληκτική. Δεσποινής διευθυντής, μια τρελή οικογένεια. Ο Ζήκος, Καζαμπλάνκα και Λούσι Μπολ, λέει η Γεωργία. Δεσποινής
0: διευθυντής με την Καρέζη.
1: Με την Καρέζη, Τζέν Καρέζη. The Mouse That Roared, τρομερή κωμωδία επίκαιρη πάντα. Δημήτρη, με πιάνει αδιάβαστη. Δεν ξέρω, αλλά θα το ψάξω τώρα. Γιατί να και μια πρόταση την οποία δεν την ξέρω έτσι με την πρώτη ματιά. Καλημέρα στο Αφροδιτάκι.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Δημήτρης επίσης, μοντέρνη καιρή και το δικτάτορα του Τσάρλι Τσάπλιν. Να σας πω ότι παίζει την Τετάρτη στον Γκέτε, τώρα μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, στις 8.30 ώρα αύριο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στον Αύριο Χώρο έχουν στήσει ένα πολύ ωραίο υπαίθριο σινεμά σε μια καταπληκτική αυλή δωρεάν, το Νοσφεράτου του Μουρνάου.
0: Να πάμε να το δούμε.
1: Ναι, να πάμε να το δούμε.
0: Οργάνωσε το. Τι κάνεις, δηλαδή ακόμα δεν έχεις κλείσει εισιτήρια, δεν καταλαβαίνω τι κάνεις τώρα.
1: Δεν ξέρω αν έχεις εισιτήρια, νομίζω είναι ελεύθερη προσέλευση.
0: Δεν μπορώ να πάω. Θα γίνεται χαμός γιατί μπορώ.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος. Τετάρτη, 8.30 ώρα το Νοσφεράτου θα έχει στο μυαλό.
0: Αν όμως αύριο πάμε και είναι γεμάτο και θα σας πει, δεν κάνετε κράτηση τουλάχιστον. Τι να σου, θα σου πω μετά εγώ.
1: Θα σας πω το μηχανισμό, μην είστε τέτοιοι. Πάμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε μουσικούλα αλλά 89 Rainbow και την παρέα μας στο 6943-80-80-89.
0: Πάμε. Εξαιρετικός Bruce Springsteen και έχετε τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Δυναμώστε το. Hungry Hearts, 89 Rainbow. Εδώ στο Rainbow Morning Show, σε αυτή την υπέροχη Τρίτη. Πόσο μήνα έχουμε?
1: 2.
0: Του Ιούνιου, βρε. Κατάλαβες, καλό μήνα.

0: κεφάτη και ξεκούραστη παρέα και σε άλλο τέμπο από τους Κάνσας. Οπότε πάμε να ανεβάσουμε και να σας πω το εξής, παιδιά, το οποίο διαπίστωσα και αυτό το τρίμερο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω.
1: Δηλαδή,
0: να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα, χωρίς κανένα λαγκάρισμα.
1: Αυτό πώς το κάνεις τώρα, για πες μου, γιατί έχω τα θέματα μου και είναι πολλά.
0: Δύο λέξεις. Day Fiber φέρνει άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά κινητά.
0: Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Εξαιρετικά. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Να σου πω κάτι.
0: Ελπίζω να μην είναι ειδήσεις, αν σκοπεύεις να μου πεις κάτι.
1: Ειδήσεις. Ναι. Όχι, εγώ ωραία. Δεν θα έλεγα για ειδήσεις.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτι για δημοσκοπήσεις θα έλεγα.
0: Α, για δημοσκοπήσεις το έχω.
1: Τώρα το έχεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Τώρα ξέρετε που βγήκαν και τα δύο καινούργια κόμματα. Ξεκινάει η εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή. Η γενικότερη εικόνα από κάποιους που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, θα σου το πω γρήγορα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση ψήφου, κινείται στην περιοχή του 30%. Ανάλογα με την κάθε εταιρεία βέβαια που έχει βγάλει. Δεύτερος, έρχεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το καινούριο κόμμα, ενώ το κόμμα της Χαριστιανού και το Πασόκ θα δώσουν μάχη για τρίτη θέση. Φαίνεται τώρα.
0: Ανατροπή στον πολιτικό χάρτη, έτσι,
1: ναι,
0: όπως το ξέραμε.
1: Έτσι φαίνεται. Θα δούμε.
0: Όποιος πάντως και να προπορεύεται και όποιος και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, και τώρα δηλαδή, θέλουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, πρέπει η κυβέρνηση να ελέγχεται από ανθρώπους που αυτή είναι η δουλειά της. Εμείς είμαστε πολίτες. Διαβάζουμε τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, παρακολουθούμε την επικαιρότητα.
1: Έχουμε βάλει κάποιους άλλους εκεί όμως και για να ελέγχουν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά τους. Θέλουμε 2-3 κόμματα πολύ, πολύ ισχυρά.
1: Για να σε ελέγξω εγώ τώρα, γιατί σε βλέπω πολύ χαλάρωσες. Έχεις ενημέρωση για τους δρόμους στην κίνηση.
0: Έχω.
1: Πάμε.
0: Η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός ότι είναι κλειστό το μετρό. Παρατηρώ κίνηση στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα και μποτιλιάρισμα αν κινήσετε προς τα δυτικά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης δίνει και στα δύο ρεύματα από την 25η Μαρτίου μέχρι. Όχι από την 25η Μαρτίου, από την Μπότσαρη μέχρι τη Βούλγαρη, φοβερές καθυστερήσεις. Η Βασιλής Σόλγας επίσης από 28 Οκτωβρίου μέχρι το κέντρο πάρα πολύ αργά. Στη Χάδη μας βγάζει και λίγο την ψυχή. Η Μίκη Θεοδωράκη. Στο καθοδικό της επίσης αρκετή κίνηση. Θέλει λίγο υπομονή αυτή.
1: Υπομονή, παιδιά, τρεις μέρες καθόμασταν, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Πήγατε, κάνατε και τα μπάνια σας, και τώρα γύρισατε πίσω. Θα καλά να πάθετε.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά τη Opel.
9: 89 Rainbow.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
10: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
10: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βελέα Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Βελέα Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Βελέα Home.
12: Βελέα Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show.
10: Καλώς τους και ας αργήσατε. Γιατί κάποιοι, εντάξει, εκμεταλλεύεστε το γεγονός ότι αράζατε και τώρα έχει κίνηση στους δρόμους. Εκεί θα μείνετε, στα μάξια κολλημένη. 89 Rainbow θα ακούτε, Όλια και Αντώνη, μέχρι τις 11 παρέα θα κάνουμε.

0: τη Θεσσαλονίκη και από την Αβαρίνου, στην οποία εγώ ζω και μεγαλώνω, εκεί όπου βανδαλίστηκε το συντριβανάκι με το αγοράκι που κάνει πιπί του.
1: Άλλο και αυτό.
0: Όπως είχε βανδαλιστεί και το φεγγαράκι στην παραλία, συνειδητοποιώ πολύ έντονα πόσο ψυχοθεραπευτική είναι η τέχνη. Και η μουσική είναι η πιο άμεση, νομίζω, από όλες τις τέχνες. Γι' αυτό και σαν καλή είδηση της ημέρας, θα σας παρουσιάσω μία πρωτοβουλία, την οποία λάβανε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο μετρό, στο Σύνταγμα, τοποθετήθηκε ένα δημόσιο πιάνο.
1: Α, ωραία.
0: Έχουν γεμίσει τα social με εικόνες από περαστικούς, οι οποίοι για 2-3 λεπτά κάνε σταματάνε την πορεία. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και το κοινό, το οποίο αντιδρά σε αυτό. Μία πραγματικά έτσι πινελιά, ξεχωριστή μουσική μέσα στην μέρα και τη ρουτίνα. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει αυτές τις μέρες.
1: Το έχουμε δει στο εξωτερικό να συμβαίνει και το έχουμε γίνει viral φυσικά στα social. Και είναι ωραίο που συμβαίνει και εδώ. Και κάποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία και το έκανε.
0: Εντάξει, και όλοι το απολαμβάνουμε.
1: Και γενικότερα η μουσική, όπως και να είσαι, σου δημιουργεί πολλά συναισθήματα. Πάντα.
0: Είναι η πιο άμεση, νομίζω.
1: Λίγο ανοιχτός να είσαι, τελείωσε.
0: Και εμείς έχουμε μετρό, βάλτε να πιάνε. Εκεί στη Βενιζέλη.
1: Έχουμε τώρα, κάτσε. Έχουμε τώρα.
0: Όχι, τώρα δεν έχουμε.
1: Όταν ανοίξει.
0: Βάλτε και να πιάνε.

0: ντρέπεσαι.
1: Εγώ
0: δεν ντρέπεσαι.
1: Δεν
0: δηλαδή, μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, ναι, για τις εξετάσεις που είναι γενικά τις ψυχοπιεστικές που πιέζουν τα παιδιά κτλ.
1: Τα παιδιά πιέζονται, ρε, που δεν τους νοιάζει τι γίνεται. Ναι. Δεν τους νοιάζει ότι έχουν εξετάσεις. Εμείς είχαμε φάει το άγχος της ζωής μας. Ναι. Αυτά στην κοσμάρα τους.
0: Τελείως τυχαία. Pink Floyd και Another Brick in the Wall και κατάλαβες.
1: Another Brick in the Wall. Τώρα το ισχύει αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τι, ένα τούβλο ακόμα στον τοίχο. Τέλος πάντων. Ναι,
0: bricks έχουν γίνει τα ίδια τους. Τέλος πάντων.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, 2310-320-384.
1: Γιατί?
0: Για να αλλάξουμε κλίμα, για να παίξουμε Story Express.
1: Α, παίζουμε Story Express.
0: Βέβαια παίζουμε Story Express.
1: Τρεις λέξεις από τα χίλια της Όλιας. Εσείς πρέπει να τις πάρετε αυτές τις τρεις λέξεις και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να τις κάνετε μια δική σας ιστορία που, εντάξει, θα βγάζει νόημα για κάποιους. Για τους δικούς εγκεφάλους ή μπορεί και για μας κάποια στιγμή. Αλλά δεν πειράζει. Αν το βγάλετε, θα κερδίσετε.

0: και ζέστη τώρα, Burning Heart ακούμε, δύσκολα τα πράγματα. 17 μετά τις 9, είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε Story Express. Δεν τηλεφωνήσατε, δεν έχετε διάθεση μετά τις διακοπές, το τριμεράκι που κάνατε. Εντάξει, είσαι ζαλομού, το καταλαβαίνω. 6943-8889, όμως Viber.
1: Πάμε να παίξουμε Viberata. Λοιπόν, ναι, αυτό το οποίο θα κερδίσετε, θα κερδίσει ένας και θα πάνε να απολαύσουν ένα μπραντζ για δύο άτομα, διότι είσαι στον 89 Ρέμπο που πολλαπλασιάζει τις χαρές. Επομένως, Fluffy Brand στην πλατεία Ναυαρίνου 10.
0: Εξαιρετικό, παιδιά.
1: Συνεφένια pancakes προσγειώνονται στο πιάτο, αλμυρές και γλυκές γεύσεις, καταπληκτικές, αμέτρητες επιλογές και υπέροχο περιβάλλον. Είτε είσαι δίπλα σε μια πλατεία, ούτε φασαρία, ούτε τίποτα.
0: Και και υπέροχοι και άνθρωποι που εργάζονται και σε εξυπηρετούν.
1: Και έξυπνο περιβάλλον.
0: Και έξυπνο περιβάλλον.
1: Gaming περιβάλλον και λίγο ρετρό, πολύ μας αρέσει.
0: Λοιπόν, τι κάνετε, 6943-8889, σταματάει η μουσική τώρα και όλοι είσαι έτοιμοι να μας δώσεις τρεις λέξεις.
1: Είμαι.
0: Πάμε.
1: Η λέξη σας για σήμερα είναι τούβλο διευθυντής κότα.
0: Τούβλο διευθυντής κότα, 10 δευτερόλεπτα δικά σας. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Για να δούμε. 6943-8889.
1: Άντε, κάνω μια πρόταση από τον άλλο στα Vibers.
0: Δεν ξέρω τίποτα από τώρα. Ήρθαν κάποια μηνύματα, κάποια ανεφωνητικά. Κάτσε. Ηρεμήστε λίγο, παιδιά. Ηρεμήστε λίγο. Ναι, πρέπει να το δούμε τώρα ποιο είναι πρώτο.
1: Ωραία, βάλε μουσικούλα να προχωρήσουμε για να δούμε ποιο είναι το πρώτο σε χρόνο.

0: 25 μετά τις 9, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε με ένα όνομα, διότι δεν είναι μόνο Αντώνης και Όλια, τώρα είναι και Αναστασία.
0: Ιστορία είναι.
1: Αναστασία, Story Express, ναι. Ο διευθυντής με αποκάλεσε τούβλο και του έσφαξα την κότα. Δεν είμαστε υπέρ της βίας σε ανθρώπους και σε ζώα, αλλά από τη στιγμή που είναι story και είναι
0: ό,τι
1: fiction, ό,τι θέλει κάνει το Αναστασάκι. Παίρνει κάποιον που αγαπάει να μας γράψει, την παρακαλώ στο Viber πολύ, ποιος θα είναι αυτός ο κάποιος, και θα πάει να απολαύσει ένα υπέροχο μπραντς με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow.
0: Συγχαρητήρια, Αναστέζια, συγχαρητήρια πολλά. Και τώρα για σένα που έχεις επιχείρηση και ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή, βέβαια, απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, έτσι.
1: Το θέμα είναι όμως αν ξέρεις πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
1: Για πες τι άλλα νέα.
0: Τι να πω νέα τώρα, εδώ βλέπω διάφορα και τρομάζω. Και μαζευτείτε όλοι οι συνωμοσιολόγοι, διότι ο θόλος πάνω από την Ευρώπη, ο θερμικός θόλος. Γιατί έχει και άλλο θόλο, αλλά αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση τώρα η οποία ξεκίνησε και μαζεύει. Τι γίνεται τώρα αυτό? Θερμικό στόλο από πάνω, έρχεται από την Αφρική ζέστη, την κρατάει εδώ, δεν αφήνει τον αέρα να κυκλοφορήσει. Υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη.
1: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε τώρα. Θα το χαρακτηρίσουμε προς το παρόν φυσικό φαινόμενο.
1: Πρέπει να μάθουμε κι άλλα γι' αυτό κάποια στιγμή. Θερμικό στόλο.
0: Πάντως να ξέρετε, η ζέστη από εκεί θα προέρχεται που θα έχουμε φέτο. Θα έχουμε αρκετή ζεστούλα από ό,τι φαίνεται.
1: Για κάποιο λόγο με έκανε να σκεφτώ το Truman Show. Αλλά ναι, πάμε στην κίνηση που ήθελε από την αρχή να με βγάλει εκεί στου δρόμου.
0: Μετά εγώ φταίω. Λοιπόν, πάμε στου δρόμου τη πόλη.
1: Βλέπω στην περιφερειακή ότι οι οδηγοί οι οποίοι οδηγούν προς τα δυτικά αντιμετωπίζουν μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ και το αντίθετο ρεύμα σε εκείνο το σημείο μπλοκάρει και πάει έτσι μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχει ελαφρύνει Κωνσταντίνου Καραμαλή στο καθοδικό της ρεύμα, δίνει όμως κάποιες καθυστερήσεις. Περνώντας, βλέπω και την Κατσιμίδη λίγο μπουκωμένη, αλλά είναι για λίγο, μη στεναχωριέστε. Βλέπω ότι έχει ελαφρύνει πολύ και η Βασιλίση Σόλγας. Ένα προβληματάκι εκεί στη Χάνθ, καθώς πάτε να μπείτε μέσα στην Τζιμισκή. Κάτι άλλο σοβαρό, εκτός από τη Μίκη Θεοδράκη το καθοδικό, δεν βλέπω.
0: Όσον αφορά στον καιρό, έθριος θα είναι σήμερα αυτός. Βέβαια, οι άνεμοι έχουν κάποιο πρόβλημα, διότι δεν ξέρουν πού έρχονται και πού πηγαίνουν. Θα πνέουν από διάφορες κατευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: 89 Rainbow.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: 20 λεπτά περίπου πριν το ρολόι δείξει 10. Αυτό σημαίνει πάρα μα πάρα πολλά. Ένα πράγμα από αυτά όμως θα πούμε τώρα.
1: Είναι η απίθανη ερώτηση της ημέρας, η οποία έρχεται τώρα με φόρα στο Rainbow Morning Show. Λοιπόν, ακούστε.
0: Πόση φόρα, για να ξέρουμε.
1: Πολύ, θα... πολύ, άκου ποσοστό. Το 46% των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα χώριζαν βέβαια γι' αυτό. Αλλά έναν καυγά θα τον πατούσαν.
0: Το 46%
1: των ανθρώπων. Και να σας πω κάτι, επειδή είναι τρίτη μετά από τριήμερο, θα είμαι πολύ επικής και θα σας πω ότι η κατηγορία, το hashtag που λένε και οι νέοι ίσως,
0: μάλιστα,
1: είναι φαγητό.
0: Φαγητό είναι, ναι, αλλού το πήγαινα εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, σας βοηθάω κιόλας.
0: 6-9-43-80-80-89, το 46% των ανθρώπων θα πατήσουν τρελό καυγά
1: θα
0: γι' αυτό.
1: Θα πατήσουν ένα καλό καυγά.
0: Και αφορά σε φαγητό, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρει, άλλο μαγειρεύει τίποτα. Μα ορίστε. Λέω εγώ τώρα, η απάντηση δική μου. 6-9-43-80-80-89.

0: 6943-80-80-89. Εκεί απαντάτε, έχετε απαντήσει ήδη. Μπορείτε να συνεχίσετε να απαντάτε. Συναπίθανη ερώτηση ημέρα, να τη θυμίσω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: 46% των ανθρώπων θα μπορούσαν, όχι θα μπορούσαν, μαλώνουν γι' αυτό.
1: Ναι, θα πατούσαν ένα καλό καυγά, ναι, και έχει να κάνει με φαγητό, σα, ναι, είπα εγώ, σαν έξτρα βοήθεια.
0: Γιατί ήταν πολλά αλλιώς.
1: Και λέει ο Πέρης, αν είναι ανάλατο το φαγητό, λέει ο Άκης Μασάι, με ανοιχτό στόμα και το πλατσουρίζει. Ήου. Η Κατερίνα λέει, μήπως όταν το έτερο νήμιση τρώει χωρίς πιάτο και γεμίζει κάτω ψίχουλα. Και έρχεται ο Χριστόφωνος, παιδιά, καυγά αν πειράξει το φαγητό πριν βγει φωτογραφία. Δεν μπορώ. Η μεταξία λέει για τα φασολάκια.
0: Καλά περνάει ο Χριστόφωνος.
1: Πραγματικά, παντόφλα, ναι, για τα φασολάκια ή τον αρακά που κάνει κάθε Σάββατο ο άντρας μου για να φάει το βλαστάρι μας, λέει η μεταξία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μενέλος με την καλημέρα του από τα Χανιά λέει, μαντεψιά μου είναι στο ποιος έφαγε το τελευταίο κομμάτι γλυκό από το ψυγείο.
0: Είναι αυτό πρόβλημα, όντως, γιατί πας να ανοίξεις τώρα, έχεις ξυπνήσει από έναν ύπνο, ας πούμε, και πας να ανοίξεις να φάσεις, ξέρεις ότι έχει το τελευταίο κομμάτι γλυκού και λες, ω, θα στρώσω τώρα. Και φίλε, δεν το βρίσκεις.
1: Εμάς ο κανόνας είναι μισό. Με αποτέλεσμα, ξέρεις, το μισό του μισού του μισού είναι αυτά, είναι ένα ψίχουλο. Γιατί με κοροϊδεύεις, φάτο να τελειώνουμε. Πάλι μαλώνουμε δηλαδή. Γιατί κάει και το φαγητό, λέει η Ευαγγελία. Λοιπόν, και έρχεται η Πινελόπη, παιδιά, με τη σωστή απάντηση. Τελευταίο μήνυμα.
0: Έλα, ρε, για, πες.
1: Για τον ανανά στην πίτσα. Πάνω που
0: έρχεται.
1: Πραγματικά. Ήρθε τώρα αυτό το μήνυμα και είναι αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, όντως ο ανανά στην πίτσα. Ο ανανά στην πίτσα μπήκε από Έλληνα. Από τον Σωτήριο Σαν Πανόπουλος. Ήταν μετανάστης στην Αμερική. Στον Καναδά, βασικά. Και ήταν ο πρώτος που έβαλε, λοιπόν, ανανά από κονσέρβα πάνω στην πίτσα.
1: Αλήθεια, ή σαν τον Μίστερ Πορτοκάλο, όχι στον Big Fat.
0: Τα μάτα,
1: κατά.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια, αλήθεια.
1: Άκου να δεις.
0: Είδες, πρωτοπόρος.
1: Πρωτοπόρος.
0: Ο Σαμ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Να έχουμε μια υπέροχη μέρα και για να έχουμε υπέροχες μέρες χωρίς προβλήματα, χωρίς ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά. Γιατί ξέρετε ότι ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή μας. Μπορούμε να την προστατεύσουμε με το Vodafone Business.
1: Για να σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
0: Γρήγορα, πεταγόμαστε μέχρι τους δρόμους της πόλης να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τούτη την ώρα.
1: Ανάσα και σε πολύ καλή κατάσταση τα πράγματα. Βλέπω ότι στην περιφερειακή το μόνο πρόβλημα που δίνει κάποιες καθυστερήσεις είναι στην Τριανδρία, αν κινείστε προς τα δυτικά. Στην Εγνατία βλέπω ότι έχει μαζευτεί κόσμος, αλλά η Τσιμισκή ρέει αρκετά καλά. Δηλαδή, αν φύγετε εκεί από τις συμπληγάδες της Χάνθ, μετά είναι καλύτερη από ότι η Εγνατία. Πάντα με κίνηση προς τα δυτικά. Από τα δυτικά προς το κέντρο, η Μίκη Θεοδωράκη έχει επιβάρυνση, αλλά είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν.

0: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
1: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Καλά κάνατε και είστε εδώ στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show και για την τρίτη ώρα, γιατί έρχονται απίστευτες ανακοινώσεις και πράγματα.
10: Για πες τι έρχεται, για σε
9: εδώ. Έρχεται camper van νικητής ή νικήτρια.
10: Μάλιστα.
9: Έρχεται κλιματιστικό, έρχονται παιχνίδια, νέα δώρα. Πολλά και ωραία πράγματα, ικανοποιητικά.

0: Η ώρα που αγαπάμε, η ώρα που περιμένουμε, η ώρα που ονομάζεται ώρα της γυναίκας στο Rainbow Morning Show από τον Αντώνη.
1: Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα σας κάνω ένα γύρισμα. Ώρα γυναίκας, ναι μεν, θα σας μιλήσω για έναν άνδρα. Mm. Και ένα βίντεο που έγινε viral και ίσως είναι ο άνδρας που ψάχνετε, δεν ξέρω.
0: Για πες.
1: Λέω εγώ. Λοιπόν, είναι ένα βιντεάκι το οποίο έχει πάνω από 7 εκατομμύρια views, το οποίο δείχνει έναν άνδρα και μια γυναίκα, έτσι περιποιημένη, ντυμένη ωραία κτλ. Μετά από μια βραδινή έξοδο, πηγαίνει την κοπέλα στο σπίτι, την περιμένει να μπει μέσα, πατάει κάτι κωδικούς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Super, green flag.
1: Και μόλις γίνεται αυτό, πάει να φύγει ο άνθρωπος και τον τραβάει. Αυτή και του δίνει ένα ωραίο φιλί έτσι στο στόμα, τρυφερό και τα λοιπά. Και αυτός την αγκαλιάζει το ίδιο και φεύγει μετά.
0: Ναι.
1: Και αυτό προκάλεσε τη χλέβη πάρα μα πάρα πολλών. Πάρα πολλά σχόλια, μεταξύ των οποίων έριξε 700 δολάρια στην τρύπα. Καθώς φυσικά πίστευε αυτός ότι δεν πήρε τίποτα περισσότερο από ένα φιλί μετά από ένα ακριβό ραντεβού.
0: Ήταν
1: που πάει αυτή η νέα γενιά των ανδρών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατάλαβες. Τέτοια.
0: Τέτοια μηνύματα. Απίστευτη. Γι' αυτό δεν είμαστε κατά τον ανδρό και είμαστε κατά τη πατριαρχία που αναγκάζει τον άντρα να φερθεί σαν ζώο για να αποδείξει ότι είναι άντρα.
1: Να σα πω κάτι. Δεν είχε βαρύ στο μάχη, έφαγε πολύ ο άνθρωπο.
0: Δεν μπορούσε
1: να
0: έρθει.
1: Τι δεν έκανε και σου λέει, άσε μην γίνω ρεζίλ. Τώρα πάω να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον παρεξηγήσατε τον άνθρωπο κατευθείαν.
0: Στου δύο τρίτου δεν ναι. χωρεί. Αν αυτοί
1: αλήθεια.
0: Οι δύο έχουν το ρυθμό του και το στυλ του, δεν καταλαβαίνω με ποιο δικαίωμα.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω
0: ποιος.
1: Το εξή. Το ακριβό ραντεβού, γιατί πρέπει να περιμένει κάτι. Μετά το ακριβό ραντεβού το έκανε γιατί θέλουν να πάνε να φάνε κάπου ωραία, να περάσουν όμορφα.
0: Να ζητήσει τα λεφτά του πίσω ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Γιατί αν είναι επαγγελματίας, είχε ένα συγκεκριμένο rate την ώρα, φαντάζομαι. Οπότε ναι, αν δεν εξαργύρωσε, θα του κάνει ένα πιστωτικό τώρα. Αλλά σε περίπτωση που είναι σχέση, αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν τις σχέσεις τους έτσι όπως θέλουν. Έτσι όπως θέλουν.

0: μου λες.
1: Σοβαρά.
0: Ήρθε
1: σοβαρά,
0: η ώρα να παίξουμε πρώτη νότα και είναι το δώρο ανανεωμένο.
1: Πολύ καλό.
0: Τάξε μου, τάξε μου.
1: Τι να σου τάξω, εσύ θα μας πεις τώρα.
0: Με μία λέξη.
1: Πού είναι, θα μας πεις
0: καλά. Κοίταξε να δεις. Η ψυχή του είναι στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λέγεται Φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 60 και είναι ένας εκπληκτικός χώρος, ένα διατηρητέο κτίριο το οποίο προσφέρει αυθεντικές κριτικές γεύσεις σαν να τις έχει φτιάξει η γιαγιά μας, η οποία ήταν και από την Κρήτη.
1: Ναι, και δεν το λέμε έτσι τώρα αυτό. Δοκιμάζουμε πριν πούμε οτιδήποτε, να ξέρετε. Χθες φάγαμε στη Φωτιά.
0: Θυσία γίναμε για σας. Θυσία. Δηλαδή μας αναγκάσατε, πήγαμε εκεί πέρα σε μια ωραία αυλή. Φυτά, τέλειο περιβάλλον.
1: Εξαιρετικές γεύσεις.
0: Χαμογελαστοί άνθρωποι.
1: Δεν το συζητάμε. Απλά πράγματα και πεντανό. Ακόμα και η σαλάτα με τα χόρτα. Και τι είχε, τι τυρί ήταν αυτό που είχε πάνω.
0: Σίγαλο.
1: Όπω φίλε, εντάξει, αλλού. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα και θα διεκδικήσετε γεύμα για δύο στη Φωτιά. Οπότε να ξέρετε, 6943-2384-2310-32384. Αυτό είναι τηλέφωνο, έτσι. Για να παίξουμε πρώτη νότα και να διεκδικήσετε ένα υπέροχο γεύμα για δύο στη Φωτιά.
0: Ήμουνα τόσο κοντά στο να σε ξεγελάσω και να το πάμε βαϊμπεράτα.
1: Έλα, ρε, πάλι κι αυτό.

0: Πάνα λες εσύ 23-10-3-23-84. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε και μας βολεύει.
1: Το δικαιολογώ,
0: κύριε.
1: Να ξέρεις, το δικαιολογώ, διότι ήταν τριήμερο τώρα και εντάξει, μπήκα ταγχωμένα λίγο στην Τρίτη.
0: Και δεν είναι ότι δεν είναι μαζί μας, διότι και πριν που παίζαμε ήρθανε πόσα μηνύματα.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Θα παίξουμε πρώτη νότα που σημαίνει τι. Θα ακούσετε ένα τραγούδι, 5 δευτερόλεπτα την εισαγωγή του και εσείς θα έχετε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε είτε καλλιτέχνη είτε τον τίτλο.
0: 6-9-43-80-80-89, σας στέλνω σε ετοιμότητα.
1: Λοιπόν, σταματάει η μουσική. Τουτ, σταμάτησε. Πάμε να ακούσουμε δυνατά. Ποιο τραγούδι παίζει σήμερα στην πρώτη νότα? Εντάξει, τώρα τι να σας πω. 6-9-43-80-80-89, ο χρόνος ξεκίνησε. Απαντήστε παρακαλώ, είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Γιατί γελάς?
0: Γιατί θέλω πάρα πολύ να πω μια λέξη και να τους βοηθήσω, αλλά δεν κάνει. Είναι ντροπή. Κατάλαβες, δεν γίνεται. Πρέπει να το κερδίσουμε την αξία.
1: Πες την τώρα που τελείωσε ο χρόνος και ήρθαν διάφορα μηνύματα.
0: Ποιος ήρθε πρώτος όμως και ποιος λέει την αλήθεια?
1: Την αλήθεια, η μεταξία λέει την αλήθεια.
0: Η μεταξία λέει την αλήθεια. I'm on fire.
1: I'm on fire. Λοιπόν, ήταν φυσικά Bruce Springsteen, I'm on fire. Κέρδισε το φοβερό αυτό δώρο γεύμα για δύο στη φωτιά.
0: Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Βλέπω τις φωτογραφίες της, έχει και ένα μορδελάκι, το παίρνεις με καρότσι και έχει τη δροσιά της ζωής του εκεί πέρα στο αυλιδάκι.
1: Και ακούστε με λίγο, θα ζητήσετε οπωσδήποτε το αναψυκτικό με την μπανάνα μέσα. Θα σας πω εγώ μετά. Θα μου πείτε εσείς μετά μάλλον. Εντάξει. Τι θα έλεγες για να βοηθήσεις, για να δω αν θα βοηθούσες?
0: Αφεντικό.
1: Αφεντικό θα
0: έλεγες. Σκεφτείτε σαν αφεντικά. The boss.
1: Θέλει βαθιά σκέψη αυτό, να ξέρεις. Δεν είναι απλό.
0: Τον έχεις το συνειρμό ή όχι?
1: Τον έχεις, ε?
0: Ναι. Όχι αυτό λέω. Άμα. Μια βοήθεια θα ήταν. Θα σας τα δώσω και τα κλειδιά στο χέρι.
1: Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Μια κουβέντα είπαμε.
0: Με μάλλον.
1: Παρεξήγηκε.

0: πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σου.
1: Και για το λεπτό, γιατί είσαι ήσυχος τώρα, εσύ είμαστε ήσυχος, αλλά δεν είμαστε σε αυτή την περίοδο τώρα, κατάλαβες. Υπάρχει τρόπος, παιδιά, με το Vodafone Business μπορείς.
0: Καθώς σου δίνει υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
1: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
0: Λοιπόν, αυτό που μου περιέγραφες πριν,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούσε να γίνει business, θα αποτύχανε. Αλλά εσύ παρόλα αυτά μπορείς να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία και να το παρηγράψεις εδώ και στην παρέα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Πρόβλημα τώρα το καλοκαίρι, όσο δεν έχουμε σίτες στα παράθυρα και στα πατζούρια μας, στα. Πώς τα λένε, τα άλλα. Τα παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Ναι, μπράβο, αυτές. Αν δεν έχουμε σίτες, μπαίνουν μέσα μύγες, γίνεται χαμός. Και μου τη δίνει
0: αυτό
1: πάρα πολύ εμένα αυτό το πράγμα.
0: Είναι
1: δεν
0: πολύ
1: μπορώ,
0: ενοχλητικό.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος τώρα. Σκεφτείτε τα CD και τα περιστέρια. Ναι. Κάτι ανάλογο θα σας περιγράψω. Παίρνεις μια διάφανη σακούλα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι διάφανη.
0: Ναι.
1: Τη γεμίζεις μέχρι τη μέση με νερό.
0: Ναι.
1: Και παίρνεις αλουμινόχαρτο.
0: Ναι.
1: Θα κάνεις μικρά μπαλάκια, 5-6,
0: ναι,
1: έτσι να μπορούν να κολυμπάνε μέσα στην κατάσταση. Και τα κρεμάς στο παράθυρο ή στην από πάνω.
0: Την πλαστική σακούλα.
1: Μπράβο. Τι κάνει τώρα, αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου. Οπότε η μύγα πάει να μπει, μπερδεύεται, ζαλίζεται και δεν μπαίνει στο χώρο μέσα.
0: Καλά, οριακά θα μπαίνω εγώ σε ένα χώρο μέσα που γύρω-γύρω στα παράθυρα θα κρέμονται πλαστικές σακούλες με μπαλάκια αλουμινίου. Δηλαδή, hocus pocus voodoo magic. Τι είναι αυτή η κατάσταση.
1: Όχι, ρε, δεν σου είπα να βάλεις 15 γύρω-γύρω. Ένα θα βάλεις. Θα το κρεμάσεις.
0: Ένα στη μία μπαλκονόπορτα.
1: Ναι.
0: Έχει και παράθυρο από δίπλα.
1: Και άλλο εκεί.
0: Κατάλαβα. Ναι. Τσάντιρο voodoo.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δεν θα έχεις μύγες μέσα. Αφήστε τα αυτά και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, έχουμε θέμα στη Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει με αργούς ρυθμούς εκνευριστικούς. Το δεύτερο θεματάκι που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην περιφερειακή από ανατολικά προς τα δυτικά είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα κατά τον κόμβο της Τριανδρίας και λίγο μετά, πριν το Απταπύργιο όμως ξεμπερδεύουν. Και ένα τρίτο σημείο είναι πηγαίνοντας προς το Βαρδάρι από Εγνατία, εκεί πριν συναντήσετε την Καραολή, έχει λίγο ποτηλιαρισματάκι.
1: Έφθιος γενικά ο καιρός για σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζεστούλα, είναι καλά.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρον για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό,
11: Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: πω, τι ωραία δροσιά που έχουμε εδώ μέσα. Πραγματικά, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε αυτό το κλιματιστικό το υπέροχο.
1: Το ότι το λένε ψήξη και όχι κατάψυξη δεν σου λέει κάτι εσένα με τη θερμοκρασία που βλέπω ότι έχει βάλει.
0: Έλα, μπορώ, εντάξει.
1: Και εν πάση περιπτώσει να σου πω κάτι είσαι και από του τυχερού. Διότι εκεί που δουλεύει υπάρχει ένα air conditioning στο σπίτι σου αντίστοιχα και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι αν δεν έχει τι κάνει.
0: Και αν δεν μπορεί να μην έχει σε κάποια δωμάτια και να θε να βάλει.
1: Ναι, ακριβώ αυτό.
0: Τι κάνει. Εδώ έρχεται 89 Rainbow όπω κάθε χρόνο για να σε δροσίσει.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο ακούς 89 Rainbow και μπορείς να κερδίσεις ένα κλιματιστικό.
0: Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στο 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού.
1: Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ την αμέσως στο Viber στο 6943-808089 για να μπει στην κλήρωση.
0: Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι.
1: Δροσιστικά νέα και μόνο που τα ακούσαμε και εσείς συντονισμένοι κανονικά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λίγο πριν λήξει ο χρόνος μας εδώ, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά παιδιά, να σας πούμε, χρωστάμε ένα όνομα. Όνομα νικητή. Άρα τι ωραία που θα περάσει ρε φίλε, ζηλεύω.
1: Τι θα κάνει πες μου πρώτα.
0: Τι θα κάνει, θα πάρει ένα υπέροχο van, camper van.
1: Ό,τι πάει... camper van, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη η εταιρεία και πολύ συγκεκριμένες οι παροχές. Και τι θα κάνει, πέντε μέρες, βουνό, θάλασσα.
0: Όπου θέλει, ενδιάμεσα κάπου θα κάνει στάσεις εκεί που θέλει, δηλαδή τι να πω τώρα.
1: Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς, από ταφ ξεκινάει το επίθετό σου. Λογικά έχεις ήδη ειδοποιηθεί, γιατί βλέπω μηνυματάκια να πηγαίνουν και να έρχονται. Συγχαρητήρια.
0: Εξαιρετικά. Άντε, καλά να περάσετε, Βασίλη μου, με εσύ και η παρέα σου, διότι με παρέα θα πας.
1: Ο Βασίλης ξένιασε, κατάλαβες. Ναι. Την έκλεισε την κατάσταση. Ο επιχειρηματίας, ο σύγχρονος, πες μου. Που θέλει να κρατήσει ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές επιλές που κυκλοφορούν την επιχείρησή του.
0: Έχει τρόπους και μπορεί να το κάνει, διότι με το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι εσύ και η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα εργάσιμη για εμάς, γιατί πολλοί δουλεύαν, να το πούμε γι' αυτό, το τρίμερο που πέρασε. Και ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα, διότι είχαμε πάρα πολύ κέφι εδώ σαν παρέα.
1: Όλοι. Ναι, ήσασταν πολύ στο εδώ και στο τώρα, έτσι. Που λένε και οι σύγχρονοι έτσι ψυχοτέτοιοι.
0: Εμείς τελειώσαμε, αλλά βέβαια ακολουθεί η Μαρία Μανατίδου, θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2.
1: Από τις 2 και μέχρι τώρα λέω ένα δείξει 6 ο Νίκος Μπογιατζής, από τις 6 μέχρι τις 10 ο Θανάσης Μωραϊτης.
0: Και την πρώτη καλημέρα της αυριανής ημέρας μας τη λέει στις 6 το πρωί ο Γιώργος Μπιτσάκος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμασταν μαζί και σας περιμένουμε και αύριο στις 8 ακριβώς στον 89 Rainbow για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: 89 Rainbow.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Ιούνιος, λουλούδια μου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2, βάλτε καφεδάκι. Ελπίζω να έχετε περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο, να κάνατε αυτό που θέλατε. Να ξεκουραστήκατε, να ξεσαλώσατε. Να αλμυριστήκατε. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι για τις 2. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αν δεν κατάφερε να σας ξεσηκώσει αυτό, δεν ξέρω τι θα σας ξεσηκώσει. Εγώ φέτος το καλοκαίρι, και αυτό το συγκαταλέγω τώρα στις μικρές προτάσεις για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη, προτείνω να πάμε λίγο πίσω και να κάνουμε αυτό που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, που μετρούσαμε τα μπάνια και τα παγωτά. Στα παγωτά έχω χάσει το λογαριασμό, γιατί φέτος ξεκίνησαν πολύ νωρίς τα παγωτά. Στα μπάνια όμως είμαι ήδη στα δύο. Οπότε ξεκινήστε να μετράτε μπάνια και παγωτά, έτσι για να νιώσετε λίγο καλοκαίρι, γιατί Ιούνιος, παιδιά, Ιούνιος. Yeah,

ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, νεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Κάπως έτσι ήθελα να ζήσω το τριήμερο που πέρασε και δανείζομαι αυτά τα λόγια από την νέα διαφημιστική καμπάνια του WhatsApp που έχουμε στην παρέα μας, η οποία επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Και δεν εμπνέουν μόνο τους νέους, εμπνέουν και εμάς. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλά τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει ένα πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα. Νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων και στις δικές μας. WhatsApp και όλα παίζουν.

είναι γεγονός να τις προτιμάτε και να τις αγαπάτε τις κοντές. Γιατί μεταξύ άλλων ζούμε και περισσότερο. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα κοντύτερα σώματα χρειάζονται λιγότερους κυταρικούς διπλασιασμούς για να αναπτυχθούν, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο μεταλλάξεων, καρκίνους κλπ. Και συνδέεται με 2 έως 7 χρόνια επιπλέον ζωής. Επίσης, εμφανίζουμε χαμηλότερους καρδιακούς ρυθμούς, μικρότερο κίνδυνο θρόμβωσης και κολπικής μαρμαριγής. Ούτε να το πω, δεν μπορώ, φτούκα κάξω από εδώ. Και γενικά έχουμε χαμηλότερο κέντρο βάρους, που σημαίνει καλύτερη ισορροπία, ταχύτερες αντιδράσεις, μεγαλύτερη ευκινησία. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε καλύτερες στο πιλάτες. Ο μικρότερος όγκος σώματος σημαίνει λιγότερη ενέργεια για κάθε κίνηση, καλύτερη αντοχή, χαμηλότερος κίνδυνος θερμοπληξίας. Γενικά χωράμε παντού, είμαστε βολικές, τσαχπίνες. Είμαστε καλύτερες. Είμαστε κοντούλες λεμονιές.

Καλημέρα και καλό μήνα στον Άκη, στη Δώρα. Καλημέρα στη Γιώτα που είναι ήδη στα τρία μπάνια, ένα παγωτό. Καλημέρα στον Παύλο και στον Νόντα. Καλημέρα και στη Βασιλική που λέει μας μπήκε δυναμικά το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, δεν προλαβαίνουμε να σου στείλουμε μήνυμα. Τι γίνεται παιδιά σήμερα, χαμούλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Φυσάει ένας νοτιοδυτικός άνεμος 2 μποφόρ. Η υγρασία είναι στο 77%. Μέχρι και τους 29 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Αλλά γενικά όλη η εβδομάδα έχει 31 βαθμούς Κελσίου. Έχει φυσικά και πιθανότητες για βροχές ή καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας. Τι ωραίο τραγούδι, ε? Wild World στον 89 Rainbow.

Πολλά πολλά λέγονται για την Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp που είναι στην παρέα μας, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για κρεβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
16: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημεράκι Τρίτης. Μοιάζει με Δευτέρα, αλλά είναι Τρίτη. Γυρίσατε. Είμαι η Μαρία Μανατίδου. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 2. Εγώ μόλις έβαλα τη δεύτερη κούπα καφέ για σήμερα. Έτσι, για να πιούμε παρεούλα καφεδάκι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να μοιραστούμε και φυσικά τις υπέροχες μουσικές του 89 Rainbow για να τις απολαύσουμε παρέα.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

Και από το καλοκαίρι του 69 πάμε στο καλοκαίρι του 26 και στους Times που ξεχώρισαν τη Ρόδο στο καλύτερο ελληνικό νησί για οικογενειακές διακοπές. Και ο λόγος είναι ότι έχει ήρεμες παραλίες με ασφαλή νερά, πολλές δραστηριότητες πέρα από τη θάλασσα, εύκολες μετακινήσεις, καλές υποδομές και επιλογές για κάθε budget. Από παλιά πόλη Κελίνδο μέχρι την κοιλάδα με τις πεταλούδες, το ενιδρίο και τα water parks, η Ρόδος είναι ένα από τα νησιά που δεν αφήνουν την οικογένεια να βαρεθεί και είναι από τα μέρη στα οποία δεν θα βαρεθείς ούτε εσύ αν έχεις παιδιά και πρέπει να τα απασχολήσεις. Δεν έχω πάει ποτέ Ρόδο, to be honest.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

0: Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Είναι ένα υπέροχο spot το οποίο μιλάει στην ψυχούλα κάθε νέου της γενιάς Gen. Φαίνεται τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη δική μας ζωή, όλα παίζουν.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οκ. Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Οκ.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
8: 89 Rainbow.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

αγαπημένη Florence, αγαπημένο You've Got the Love. Στο 89 Rainbow, στο μεσημεράκι της 3ης, 2 του Ιούνιου. Πάμε στα χρηστικά της ημέρας. Κλείνει καθολικά σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του Fly to Over. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο χρονικό διάστημα που σας ανέφερα, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών.

Η φράση έχεις νεύρα, έχεις περίοδο. Πρέπει να μπει σε μουσείο δίπλα στο χαμογέλα λίγο και στο υπερβάλλεις. Διότι η περίοδος δεν είναι ντροπή, δεν είναι αστείο και σίγουρα δεν είναι εξήγηση για κάθε συνέστημα. Μία μεγάλη έρευνα που έγινε από την About People δείχνει ότι η περίοδος παραμένει ένα πολύ μεγάλο ταμπού στην Ελλάδα, διότι 3 στις 4 γυναίκες έχουν ακούσει αυτό το κλασικό, το έχεις νεύρα επειδή έχεις περίοδο, ενώ δεν είχαν καν περίοδο. 1 στις 2 δεν νιώθει άνετα να αφήνει προϊόντα περίοδου σε κοινή θέα και ένα ποσοστό 93,2% θεωρεί υπερβολικά υψηλό το κόστος τους. Συμφωνώ και επαυξάνω. Και παράλληλα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 84, σχεδόν 85%, που συμφωνεί ότι η περίοδος εξακολουθεί να είναι ένα κοινωνικό ταμπού και ζητά καλύτερη εκπαίδευση σε σχολεία και πανεπιστήμια.

για την Gen Z. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια γενιά που είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει με ένα δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται, έχει νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
6: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Putty, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Μία η ώρα στο μεσημεράκι της Τρίτης, 2 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετά από ένα τριήμερο που είχε για πολλούς μπάνια, βουτιές στη θάλασσα, άνοιγμα εξοχικών και διάφορα άλλα τέτοια. Και πολλή ταλαιπωρία στο πηγενέλα για όλους τους υπόλοιπους. Επιστροφή στην καθημερινότητα σήμερα. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Έχουμε αρκετά να πούμε ακόμα.

Υπάρχουν 7 φράσεις που μπορούν να χτίσουν ασφάλεια, εκτίμηση και σύνδεση και να σώσουν τις σχέσεις σας. Γιατί οι σχέσεις δεν κρατιούνται μόνο με μεγάλες δηλώσεις. Συνήθως οι μεγάλες δηλώσεις μένουν μόνο δηλώσεις, ούτε μόνο με ρομαντικές υπερπαραγωγές, αλλά με μικρές καθημερινές φρασούλες, οι οποίες είναι οι εξής. Σε εκτιμώ, πώς πέρασες τη μέρα σου, απλό. Συγγνώμη, πιο απλό. Σε καταλαβαίνω, βαθύ. Χρειάζομαι βοήθεια. Ας δοκιμάσουμε τη δική σου ιδέα. Oh yes, και φυσικά, σ' αγαπώ.

0: life.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το.

0: Ιούνιος, καλοκαιράκι. Και φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση για να πας ταξιδάκι, δεν πιάνει. Γιατί η Aegean πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς. 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: 89 Rainbow.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο 30 www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Ε, Δημητρή, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Ε, πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς?
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
16: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.

πάρα πολύ το τραγούδι με αυτή την είδηση που έχω να σας πω. Θα πάμε στο Los Angeles, όπου σύμφωνα με τον Guardian τα ρομπότ έχουν κυριεύσει το LA. Όχι μόνο οι δρόμοι έχουν γεμίσει με αυτόνομα ταξί μια συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και τα πεζοδρόμια καταλαμβάνονται όλο ένα και περισσότερο από στόλους μικρών κουτιών πάνω σε ρόδες που προσπερνούν τους πεζούς διανέμοντας smoothies και σαλατούλες, γιατί ξέρετε, εκεί στο LA κέτο, δίαιτες, μάτσα, λάτε και διάφορα άλλα τέτοια. Μια συγκεκριμένη εταιρεία ανέπτυξε μόνο αυτό το μήνα που διανύουμε, τον Μάιο, γιατί τον Μάιο γράφτηκε αυτή η είδηση, 500 νέα ρομπότ διανομής σε 40 γειτονιές, ενώ μια άλλη εταιρεία προσπαθεί να επεκτείνει τον υπάρχοντα στόλο των 300 ρομπότ της. Μην ανησυχείτε, στην Ελλάδα δεν έχουμε πεζοδρόμια για ρομπότ, εδώ δεν έχουμε πεζοδρόμια για πεζούς. Όχι που δεν θα γκρίνιαζα εγώ. Δευτεριάτικα, που δεν είναι Δευτέρα, Τρίτη είναι, αλλά είναι σαν Δευτέρα.

Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον Κωνσταντίνο, στην Αγγελική, στη Βένια, στη Χριστίνα και σε ένα ταξί που βρίσκεται κάπου έτσι καθοδόν με οδηγό τη Φωτεινή. Γεια σου Φωτεινή. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, βλέπω ότι στον περιφερειακό έχουμε έτσι πάρα πολλά ζητήματα σχεδόν σε όλο του το μήκος, και δυτικά και ανατολικά, γενικά περιφερειακός τζιζ σήμερα. Αυτή την ώρα είναι πεντακάθαρη η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης. Έχει αρκετά έτσι αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, κυρίως από το Συντριβάνι μέχρι και λίγο πριν την Αριστοτέλους. Υπενθυμίζω ότι από την Παρασκευή δεν έχουμε και μετρό και μέχρι τις 19 Ιουνίου. Οπότε σήμερα ίσως είναι και περισσότερα τα οχήματα στους δρόμους της πόλης. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

Ήρθε η ώρα να σας πω bye bye και να δώσω τη σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή. Να έχουμε έναν υπέροχο μήνα, εύχομαι, να είναι όσο δροσερός θέλουμε και όσο καυτός θέλουμε επίσης. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: 89 Rainbow.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: 89 Rainbow. Στο απόγευμα της Τρίτης, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πάντα ζωντανά και σήμερα 4 ώρες με τα καλύτερα. Δίπλα μου η Νόβα. Ανοίγω με Nickelback. Καλώς ήρθατε.

99 Rainbow και Santana. Καλό μας καλοκαίρι. Ούτως ή άλλως τα λέμε μετά από αυτό το τρίμερο break για πρώτη φορά, οπότε χωράνε αυτές οι ευχές. Οι ρυθμοί δεν πέφτουν όμως, μουσικά έχω να μοιραστώ μαζί σας πολλά. Μήπως είδατε την εμφάνιση των Killers πριν το Champions League, τον τελικό εννοώ, μεταξύ της Παρί και της Arsenal? Πώς σας φάνηκαν? Νομίζω όλο και πιο μακριά από αυτό που τους χαρακτήριζε, το βρετανικό ήχο, 100% πια αμερικάνικο.

0: 89 Rainbow με Steppenwolf. Έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βιλέα Home.
6: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Βιλέα Home.
6: Κουζίνες?
3: Βιλέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Βιλέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
3: Βιλέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις,
6: Βιλέα Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
2: 89 Rainbow.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

των 89 Rainbow με ένα από τα καλύτερά τους, με το Ronnie James Dio στα φωνητικά, The Temple of the King. Αποφεύγουμε τον περιφερειακό, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτή την ώρα. Η κίνηση εκεί και στις δύο κατευθύνσεις προβληματική, με χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα, προσέχουμε και την Κωνσταντίνου Καραμαλή στα ανατολικά, από την Μπότσαρη περίπου μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Η συνέχεια με Phil Collins, ενώ σε λίγο φέρνω και Imagine Dragons στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Kiss.
1: 89 Rainbow και Prince. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
4: Φουλ!
3: Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι.
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: 89 Rainbow.
11: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα στο μικροφωνό, ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα. Θα ανοίξω pop. Ακριβώς με Take On Me και Aha, για να έχουμε ένα synth-pop ξεκίνημα σε αυτό το δεύτερο μας μέρος. Σε λίγο και το Skin του Rag & Bone Man και τα λέμε.

Τα νέα Rainbow, τα προβλήματα δυστυχώς συνεχίζονται στο περιφερειακό, στην πόλη και στις δύο κατευθύνσεις. Πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως επίσης και στο κέντρο, στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Πάμε σε καλή μουσική με τους Hall & Oates, το νούμερο 1 τους για 4 εβδομάδες στο Billboard Hot 100. Η χρονιά είναι το 1982, ο μήνας ο Δεκέμβριος, 18 συγκεκριμένα Δεκεμβρίου. Καταφέρνει και πιάνει την κορυφή αυτό το κομμάτι που είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά των Hall & Oates. Παίζει δυνατά στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Starship. Έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Πάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
1: 89 Rainbow.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πω, πω, πω!
7: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45άρια του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

στον 89 Rainbow με Beatles Get Back. Ο Paul McCartney βρίσκεται πολύ κοντά από το να κάνει 8ο νούμερο 1 στα βρετανικά charts με το νέο του άλμπουμ. Θα δούμε την Παρασκευή αν τελικά θα τα καταφέρει. Paul McCartney, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι όταν γράφει τραγούδια, το πνεύμα του John Lennon το νιώθει ότι είναι δίπλα του. Αυτός είναι ο Bryan Adams, Run To You, στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο και η Aerosmith εδώ με τη νούμερο 1 επιτυχία του I Don't Wanna Miss A Thing.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Stories και Darling. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Εδώ είμαστε με το τρίτο 60 λεπτό και το ανοίγω με Rolling Stones. Painted Black έρχεται τώρα στον 89.

στον 89 Rainbow, το αγαπημένο μας από Cornells, 74-75. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Rolling Stones. Ο Mick Jagger δηλώνει ότι είναι ανυπόμονος για τις επόμενες συναυλίες των Rolling Stones, που βέβαια δεν θα γίνουν, λέει, μέσα στο 26, αλλά από εκεί και πέρα το συντομότερο δυνατόν. Τώρα Boston, More Than a Feeling, ενώ σε λίγο Radiohead Creeps στον 89 Rainbow. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 6. Έχω κι άλλα νέα για διαγωνισμό και φυσικά την αγαπημένη μας μουσική.

0: 89 Rainbow με Black Sabbath. Και φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία «δεν έχει απευθείας πτήση για να πας ταξιδάκι» δεν πιάνει. Η Aegean πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Robin στον 89 Rainbow, The Promise You Made, με τα προβλήματα στην κίνηση στον περιφερειακό να συνεχίζονται. Καλή υπομονή εκεί, εάν κατευθύνεστε ή είστε ήδη μέσα σε αυτές τις πορείες που έχουν το πρόβλημα για τις χαμηλές ταχύτητες, δηλαδή κυρίως αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση και προς δυτικά και προς ανατολικά. Κατά τα άλλα, στη Λεωφόρο Νίκης έχουμε σοβαρό θέμα αυτή την ώρα, χαμηλές ταχύτητες και εκεί θέλει υπομονή. Okay. Τώρα να πάμε σε Bon Jovi, Living on a Prayer, ενώ σε λίγο θα φέρω το I'll Meet You at Midnight από Smokey. Με καλησπέρες και σε εσάς που ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης και είστε πολλοί και σήμερα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Michael Jackson, Billie Jean. Εν τω μεταξύ, σήμερα σημαντική ημέρα συναυλιακά για την πόλη, η This Will Destroy You, με τον δικό τους τρόπο, άκρο συναισθηματική, εσωτερική και στοχαστική στις εμφανίσεις τους, θα χτυπήσουν στη Θεσσαλονίκη και αύριο στην Αθήνα. Anastasia και Ben Moody τώρα μαζί, Everything Burns, στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο θα φέρω και Richie Havens.

0: τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Απλά
7: τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Βελέα Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Βελέα Home.
12: Κουζίνες?
13: Βελέα Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Βελέα Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Βελέα Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Βελέα Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είμαστε στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα εδώ, παρέα με τα καλύτερα. Σε λίγο θα φέρω Rainbow, Since You've Been Gone. Πρώτα Simply Red, Something Got Me Started. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά ακόμα νέα. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6 και σήμερα.

Lowe και Lenny Kravitz για να πάμε στις εκτός έδρας συναυλίες, αλλά πολύ σημαντικές νέα για τους Duran Duran, οι οποίοι προσθέτουν ημερομηνίες στην πατρίδα τους, στη Βρετανία, μέσα στον Οκτώβριο. Δεν ξεχνάμε ότι έχουν κάνει τικ και σε Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία, συγκεκριμένα στο Παρίσι μέχρι στιγμής. Περιμένουμε νεότερα. Ενώ αυτή είναι η Dire Straits, Money for Nothing, σε λίγο K-Queen εδώ στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Hot Chocolate, You Sexy Thing. Σου θυμίζω κάθε Σαββατοκύριακο ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: 89 Rainbow.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

στον 89 Rainbow με Teddy Swims, Lose Control. Δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα και στις δύο κατευθύνσεις στον περιφερειακό. No go area, εάν μπορείτε. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στην Καρατάσου αυτή την ώρα, αλλά και στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Καμάρα. Η συνέχεια με Doors, Love Me Two Times, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στον 89 Rainbow Bruce Springsteen, χαλαρό κλείσιμο σήμερα για την εκπομπή με το Streets of Philadelphia, αλλά και το Feel που ακολουθεί με τον Robbie Williams. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή 4 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο το 89 Rainbow από τις 2 μέχρι και τις 6, ενώ ο Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο τρίτης. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: 89 Rainbow. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι?
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: 89 Rainbow, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι ωραία όταν η εβδομάδα ξεκινά Τρίτη μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης μαζί και σήμερα στις 10 με αληθινή μουσική. Ξεκινάμε με Alana Miles.

Supertrap και Breakfast in America στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Υπομονή χρειάζεται σε όσους βρίσκονται στο δρόμο, ιδιαίτερα στην περιφερειακή οδό. Το έχει μέρα σήμερα με τα ατυχήματα. Λίγο πριν είχαμε ατύχημα στην περιφερειακή οδό στο ύψος του Επταπηργίου, αλλά και στο ύψος της Τριανδρίας. Το ρεύμα προς δυτικά έχουν σταματήσει τα Επταπηργίου, αλλά και στο ύψος της Τριανδρίας. Το ρεύμα προς δυτικά έχουν σταματήσει τα πάντα μέχρι το ύψος της Πηλαίας. Καθυστερήσεις και στο

0: στον 89 Rainbow, Simple Minds και Don't You Forget About Me από το soundtrack της ταινίας Breakfast Club. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: 89 Rainbow.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.

Rolling Stones και Star Me Up στον 89 Rainbow. Καταλαβαίνεις ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι καυτό όταν μαθαίνεις ότι η Νορβηγία βίωσε την πιο θερμή της άνοιξη από το 1901, εδώ και 125 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε παράπονο, υψηλές θερμοκρασίες είχαμε και το τριήμερο και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτήν την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 70% και για αύριο Τετάρτη ανάλογες καιρικές συνθήκες. Το κλιματιστικό απαραίτητο και μιλώντας για κλιματιστικό, πάντα συντονισμένοι στον 89 Rainbow το Σαββατοκύριακο για να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Την επόμενη ώρα θα μάθουμε το όνομα του νικητή ή της νικήτριας που κερδίζει το κλιματιστικό από τον διαγωνισμό του περασμένου Σαββατοκύριακου. Σε λίγο θα ακούσουμε Bon Jovi, Runaway, τώρα Guns N' Roses, Don't Cry, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Η Led Zeppelin στον 89 Rainbow με το Black Dog. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Τι έρχεται και φέτος, 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας, και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Rizzes Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
1: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Απλά
1: τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: 89 Rainbow.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
0: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα μιας Τρίτης που μοιάζει με Δευτέρα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινά τώρα με Bob Marley.

αγαπημένη επιτυχία από τους No Doubt, Don't Speak, στον 89 Rainbow. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο είχατε την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του 89 Rainbow και να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα ανακοινώνουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Χθες του Αγίου Πνεύματος αργία, δεν είχαμε εκπομπή, οπότε θα ανακοινωθεί τώρα η νικήτρια που κερδίζει ένα κλιματιστικό από τον 89 Rainbow. Είναι η Μαρία Πάτσιου. Το κινητό της τελειώνει σε 447. Μαρία, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια και σίγουρα θα έχεις ένα δροσερό καλοκαίρι από τον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Latin Crew και I Just Died in Your Arms Tonight στον 89 Rainbow. Λοιπόν, είναι Ιούνιος πια, μυρίζει καλοκαίρι, το μυαλό ταξιδεύει και εγώ ήδη φαντάζομαι ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα, όπως και εσείς άλλωστε. Φέτος η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μήλος, Σύρος, Ζάκυνθος, Ικαρία και πολλά άλλα νησιά που κάθε καλοκαίρι λέμε «φέτος θα πάω». Μάλλον ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί.

0: Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 89 Rainbow.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Κάτσε.
4: Πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες.
5: Βελέα Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες.
5: Βελέα Home.
4: Κουζίνες.
5: Βελέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
5: Πάλι Βελέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση.
5: Βελέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

στον 89 Rainbow, OMD και Electricity. Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει φαντάζομαι ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. Ακούμε σε λίγο Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, τώρα Scorpions και Is There Anybody There στον 89 Rainbow.

I Won't Back Down στον 89 Rainbow. Θα έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε λίγο θα ακούσουμε Police και Message in a Bottle, τώρα Maggie Riley και Every Time We Touch στον 89 Rainbow.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: 89 Rainbow.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: 89 Rainbow. Βράδυ Τρίτης, 2 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα. Είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης, μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε και σε λίγο ο νέος μας διαγωνισμός. Ξεκινάμε με Alice Cooper και Poison.

Αγαπημένο τραγούδι από Amy McDonald, This is the Life, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στην Αφροδίτη που ακούει δυνατά 89 Rainbow στο εργαστήριο της σχολής, όπως πρέπει δηλαδή. Καλησπέρα και στο Γρηγόρη που επιστρέφει σπίτι, οδηγεί στην περιφερειακή οδό και μας ενημερώνει ότι τα πράγματα είναι καλά όσον αφορά την κίνηση και στα διορεύματα. Καλησπέρα στην Χρύσα, την Αθηνά, τον Στέριο, τον Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089. Σε λίγο φέρνω Rory Gallagher και The Purse Mode, αλλά και πληροφορίες για το νέο μας διαγωνισμό που θα σας στείλει στο Ιόνιο. Τώρα, Class, Should I Stay or Should I Go, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Queen, The Show Must Go On, στον 89 Rainbow. Το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε και το Ιόνιο σε περιμένει. 89 Rainbow και το Tesoro Hotel σου χαρίζουν δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Λευκάδα μέσα στον Ιούνιο. Με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διαμονή ξεχωριστή, το Tesoro Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, ακολούθησε τον 89 Rainbow και το Hotel Tesoro, κάνε like στο post που θα βρεις πάνω-πάνω καρφιτσωμένο και γράψε με ποιον θα ήθελες να αποδράσεις στη Λευκάδα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην εκπομπή της Παρασκευής, εδώ και στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία. Σε λίγο επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

1987 από το άλμπουμ The Joshua Tree. U2, I still haven't found what I'm looking for, στον 89 Rainbow. Θα μάθουμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες εισπράξεις στην Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα. Περιλαμβάνουν και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από την 5η λοιπόν που έκανα πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ, 96.000 εισιτήρια κόπηκαν. Στην πρώτη θέση η ταινία Backrooms, όπως αναμενόταν, το viral φαινόμενο των social media που έγινε ένα πανέξυπνο πρωτότυπο thriller, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 26.980 εισιτήρια. Στην δεύτερη θέση ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Στην τρίτη θέση το Star Wars The Mandalorian and Grogu. Στην τέταρτη θέση το Michael, η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson. Και στην πέμπτη θέση η κωμωδία Η Christopher με τον Ian McKellen. Σε λίγο θα ακούσουμε Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That. Τώρα ένα κλάσικ από Janis Joplin, Piece of My Heart, στον 89 Rainbow.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με τους Frey και το You Found Me στον 89 Rainbow. Πολλή δουλειά είχε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον Μάιο του 2026. Πήγε στη συναυλία των Metallica, των Iron Maiden και στο Final Four της EuroLeague. Εγκατέστησε προσωρινό σεισμολογικό σταθμό στο ΆΚΑ για να μελετήσει δονήσεις από μεγάλες μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Που κατέληξε, ποια εκδήλωση είχε τις περισσότερες ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις? Αυτή των Metallica, σχεδόν διπλάσια από εκείνη των Iron Maiden και του Final Four. Και ποιο τραγούδι των Metallica προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση? Δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι το Moth Into Flame. Σε λίγο θα ακούσουμε Savage Garden, To the Moon and Back. Τώρα Pet Shop Boys, Always on My Mind, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
0: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης, 2 Ιουνίου στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Genesis, τώρα Mark Almond, The Days of Pearl Spencer. Yeah.

Rolling Stones και Angie στον 89 Rainbow, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους. Ο Mick Jagger εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο σε εκπομπή του BBC, έδωσε συνέντευξη και μεταξύ άλλων είπε ότι ανυπομονεί να περιοδεύσει ξανά με τους Rolling Stones, αγαπά πολύ όπως είπε τις περιοδίες, στα 82 του. Έχει το κουράγιο να το κάνει αυτό. Δεν θα είναι μάλλον το 2026, δεν προλαβαίνουν, αλλά σίγουρα την επόμενη χρονιά. Κυκλοφορούν το 25ο στούντιο άλμπουμ τους 10 Ιουλίου με τίτλο Foreign Tongues. Πάμε τώρα στα σίγουρα στον Chris Isaac που έρχεται 13 Ιουνίου στο θέατρο Λυκαβητού.

0: You Give Love a Bad Name είναι η Bon Jovi στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Stay tuned και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ τη αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο ακούμε την νούμερο 1 επιτυχία των Άριο Speedwagon, Keep on Loving You, στον 89 Rainbow.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Steve Miller Band και Serenade, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow, συγκέντρωσε τα 850 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις στο παγκόσμιο box office η ταινία του Michael Jackson, Michael. Μεγάλη επιτυχία, θα ξεπεράσει σύντομα στο παγκόσμιο box office την εμπορικότερη βιογραφία όλων των εποχών. Το Oppenheimer το έχει κάνει ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αμερική. Εν τω μεταξύ προβλήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο η ταινία του Michael Jackson στην Ρωσία, στην Μόσχα, στο στάδιο Dynamo Hall, χωρητικότητας 80.000 θεατών. Αυτό δεν ήταν προβολή, ήταν κανονική συναυλία. Θα ανοίξει και στην Ρωσία αλλά και στην Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ακόμη περισσότερες εισπράξεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Lenny Kravitz, Fly Away, στον 89 Rainbow. Μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο και αμέσως μετά Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Maggie Riley και Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Καλό βράδυ σε όλους.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πόσα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.